0: Bring the beat. The
1: Voice Weekend.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.